Επιλογή εκκληρία. Music Station. Ο μουσική, ο κόκκο σύνθελο που την ενδυνήσα. Ο μουσική, ο κουέσα κατσούλη τη τύπα. Ενδυνήσα, ουίνταρα, βέβαιο και εκκλησία. Τι ελεύθερη κατσούλη σε μια φαμά. Εν κούρσε για μαγεσί, εν σούριο μουσική. Ναι, γεννήσα νιό.